0: βάσω. Αμάνια τσεχνινάκος ούντσου. Αμάνια ρωναμασικίωαν τσεχνινάκος πάτσου, καμινάκος πάτσου. Σουν κόταν άνατσινάκος πάτσου καουσάσουν. Ασουάμπας αλίντα. Διός παχίνα καουσάσουν τσάικα. Διός μη βακαϊτσα βάσουν είμαι ημάνα μαναλιγμάντα. Πάει μη χαμπι βάσουν ονκοϊνίνσκουνα μάντα. Πάει μη χαταριτσι βάσουν λιακίκου ουχουκουνα μάντα. Κεσπίτσι βάσουν τσις. Τσάι μη διός ταϊταν τσίσπα σωμαξίμι μου εκπαναϊκούν. Είμαι ένα χακόπα σωράσκα. Τσέι χινατέρο βάσουν τσι νοκαν τσίσπας. Αγάμος. Κόμο χακόπ. Λόης. Χακότσια διός πακαϊλιάμαν. Παουαί κοσούντζις. Χακότσις, Διος πακαϊλιάμ. Βάμος, πουέβλο del Señor, a correr a la presencia del Señor. Solos. Con Dios y tú.
1: He dejado de buscarte.

να τα βρει. Ουγια ρεχνίτσικονα Πάσκα, η πετά χρυκένια παϊκάμ σιανκού, γράσια σενιόρ διοσνιτσίσμα, μονάσκα ουγια ρεχνιλιαϊκού. Αχνατέ, αχνατέα, νεαπαϊκός παρήκε, και ράδι βιδαμάν τα πάτια μονάσκα τώρα εικόν, νεανιεικόν, αμπόινος δίας. Κώστα σιέρε, σέλβα, νης παλιάνια, νεαπαϊκαμούς αχρήκε, αβέρ, ράτου τα τάχ, ουρά πεστρίκη πασαϊού κουσιανκά, ήμανε βαχτάχρι. Χινάχα μονάσκα τώρα η νιανιά η πικόνα, νεαπαϊκά μου σαβάντης ρίκη, κούσκο, και η μαντά ενοχάντης λόγσε μου σαντης ρίκη, μονάσκα τώρα λιάει βοήνος δίας, βοήνος δίας ουγια ρεχνίκου. Αβέτο αλένια νιαλιά η Ρεβίκα Τίτο Γαρσία Ερμελίντα Πίλκο Buenos días νιαντσάι Buenos días, buenos días Απαϊκούν απαϊκάμον κορεκέ Ερμελίντα Πίλκο Ταϊπι Αχα νιαντσάι buenos días Αχα Χίνακα Απαϊκούσκα Καποίκης Αβερμάναν escribiendo y manía camps b b l o b e agnegas ajá jinaca gracias señor dios en chisman monasca ñaña chaycun tura chaycun jinariki agnaca